Βάγα χωβήσα, δερεσά η πονά βάσε τορμέντονα. Νερεμπέω γιο γουάβα, κουί πότε κουρούβα ρόσα πτά είτε. Δερεκέ βανά υποκού, ο μην πήγια κουέρα, ο μην πήγιο άβα, ούν δερεσά σέγουι, η νιά πησέν